0: Καμίσακι τα πασάρα τα έχουμε να κάνουμε να τσιλά του κουλιάκα ή κονάμα τέχα πασίρεν παλάσικα έτανα ακα καπίτολο 1 Ρωμάνος καλύβροχάτα βερσίκολο 20 ουκανοα παλάσικα έτανα ουκαμάχα ουκάναχα ουνιαστα ιστούα διοσάχα ουνιαστα ιστούα χιουάσανα καρόχα χουπάν λουραβίνα καπτοκλίτ. Καμάχ διοσάρο χανίου κίτης ουνικάτσκνάτη νίλιαμ τγραξνάσα χάνο νιχκανιουσάω περου λουραβίνα καπτοκλίχα Unistanwa Hopan Ukatap. Hichahu campi palpasiniane hilatilisim.
1: Kumarche Pachana, Diosan Luravina Capa, Walimus Parcañao. Hiakaka, Orakin Onistan, Hawiranax, Corionax, Tahanu, Hivasaha, Ukrakite, Hakisa, Luran Puixnati, pero Diosao Tate Ukanakalurawai. Kumaha, Hivasan cuerpos at Chahu campi amoitanian. Takini unt astan, takini yatan, inasan walka kunanak untikstant, pero ni hiwasa ka científico na kam chek pachi cuerpos untikstant, pero ukampesa parla nyan hiwasan cuerpos ka wali sumau cuerpos ka. Taki kunau lugar apang, hasta de kuna naira pichos ukauhan. Kas sejas istan ukas ma amtawin. Ande jumpeja chegak nairar mantaña patak, uno le kuti jumpej wale, hayun karachaj, naira roja daño chaspao. Entonces, ukaja, hasta ukalado checa pasa aquí pa'i. Ate, nikuta sasa, ma amtao iniu. Ukamateja lakaj, naira ladun kaspaj, hasta hane wale kaspat hilata.